Μασκού, αχ το έλεγε τλενσίν, έζελμα ουίνου τανσίν, έζελμα ουίνου τανσίν, εχ μαγάτ κι ιωβά, τα εις μουσικά τόβα, έζελμα ουίνου τανσίν.